0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 6 часа.
0: 104. The first contemporary radio.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 19 часа.
0: 100.4. The first contemporary radio.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. DJ Turbo представя.